0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Στον πρέμενο το hit μουσικά. Κάντρα FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Σέστησε.
0: Ράδιο Κάτρα FM. Σε βρέμενα τα χιτ μουσικά.

0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: Τρινά είσαι, τσέσαι.
0: Στα πρέμενα τα χιτ μουσικά. Κατρα FM.
2: It's 4 a.m. I can't